Σιουράουτα, Κίνσα Τούγκα, Κίνσα Γαλκόνη, Κατανάκα. Ασκούρου Πανάγια, Ορίρο, Βολίβια, Ουρακαίνα, Χακ, Ακούρι, Τοκενακάν, Μαγιάμπη, Κίσια, Πρακρακτά, Ναχίτσα, Ουάρα, Ουρουν, Χιασάνα, Τούγκα, Σοχτάνη, Ουρουνακιά, Χιπάνα. Για Τούγκα, Σοχτάνη, Ουρουνακιά, Χιπάνα, Σάτα, Κάλτα, Παξίτα. Hallin punchay oruro Bolivia, hallin punchay munasca uyarescuna, Guatemala, Tinco España, Casancha, Pío, dos en esta que hay coyurchao punchay pi. Chunca, Sotayo, punchay cuna, Juray Capusartin, que tarpuy quilama. Tingus Caspata, Hanchatineo Gasan, Aputa Tanchagmanta, Churimanta, Espíritu Santo Cagmanta, Generata, Mamita María Manta, Yuyaricuna, Paikunata, Maijatun Manta, Yupay Charina, Cachun, Generata, Pachichana Cacho. Ukamawa Munati Sapirnaka, Xanja Sapurunkiamam Tasipti, Kumana Kampiski, Pakira Kiam Tasipkayani, Apokisata, Yokapata, Koyana Hayuta, Kamakiraki, Maria Hachataika. Chaygamata, Himasta Kasan, Kelgasketa, Chargamunya, Kai Sao Paulo, Brasil, Jalpapi, Uyarispa, Gasaiko, Pio Dosetanin, Sapa Punchay Pijino, Chayhawa, Napaiguita Munani, Daniel Cotaña, Esteban Nicasio, Keita Freddy Paredes, Ari, Ukraine, Laime, Bozame, de tu memoria. Kaya Chura Ripskai, Kaya Paiguna, Ta Uyarina Gasan, Peru, Jalpamata, Kunam Punchay, Charango, guitarras, cajurato y erinchkai, bolilla, jalpancha.